0: Νερό, μαλλιδοκός, λόγες τα πω. Νερό, μη στέχερο, μπράκι, ζούμερ, τι πρώτη βάρτε, νοί ζουφάλε, νοί σαφάλε.
1: Seco.